Εσύ βαλέχ τρούα βαβά στα μεταλλήν βέγγι σεω. Στα τσότα ειν σα τσότα ειχ, στα βαϊ ειν σα βαϊ ειχ. Συνετα κακαφ, καν βεκάν γιζεων βερεστά σνα σαλεφ. Καν ουσί μεσου με τσέν άρτης καν εμι τζεμερό βε με παβάλ. Συνελέα ει καυτούν, συνεγκαναίν βετάμ δεστέμι σεμάιν. Αχούν ια χουλού αλεφενά καζίτερας, καζίτερας.